0: την πίβια από πάτω να σε βρει.
1: Bonafu Pond 9 FM Funny Show.
2: Funny Show.
1: Not just a radio. No, not just a radio. It's a mindset of entertainment.
2: Come on.